στο φραστούνα. Νούμελα σαν τσιγκοντμία τσάρι. Βάτσι φατουσπασάρο.